0: Σπυρκή απίν, γερίδα σαρτουτιάν, τσάινα. Τσεζιέδε, DJ, Κεβόρκ. Πάιτε τσου, Κεβόρκ.
1: Tuklesek im yerkere yeri dasartıyan saynemiş.